Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Αντάρκτη.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μας

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτήρι.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης. Εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Γύρω Μέλωτης. Μπορεί η επίσημη χρονιά του Ράδιο Πάντιον να μην ξεκίνησε για το φετινό εξάμηνο, το χειμερινό εξάμηνο, αλλά για να έχουμε μια μικρή προθέρμανση στο τι μας έρχεται από που θα ξεκινήσει το κανονικό πρόγραμμα, 12 Οκτωβρίου αν θυμάμαι καλά, θα κάνουμε κάτι λίγο πιο ανάλαφρο. Αυτές τις τέσσερις εκπομπές που θα κάνουμε μέχρι τις 12 Οκτωβρίου θα ασχοληθούμε με τον 21ο αιώνα της Eurovision. 26 χρονιές. Και σε αυτές τις 26 χρονιές θα προσπαθούμε να βρούμε αναχρονιά δύο τραγούδια τα οποία στα δικά μου τα μάτια είναι κρυφά διαμαντάκια και θα μπορούσαν και να πάνε πιο ψηλά σαν συμμετοχές στον διαγωνισμό από ό,τι πήγαν πραγματικά. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τις 26 χρονιές σε μία εκπομπή, οπότε θα τις χωρίσουμε δια 4, ανά 6 ή ανά 7 χρόνια. Η πρώτη εκπομπή θα έλεγα ότι είναι και η πιο δύσκολη, δεδομένου ότι δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με την Eurovision την πρώτη εξαιτία του 21ου αιώνα, από το 2000 έως το 2006. Έπρεπε να ακούσω όλα τα τραγούδια από την αρχή, να τα καταλάβω λίγο, να μπω λίγο και στο κλίμα της εποχής, διότι η Eurovision τότε ήταν πολύ πιο διαφορετική σε σύγκριση με αυτή που είχαμε τα τελευταία 5-10 χρόνια. Και αρχίζω να καταλαβαίνω ότι το γούστο μου είναι πολύ πιο διαφορετικό από το τι υπήρχε τότε, διότι από όσο έχω καταλάβει ανά τα χρόνια, η Eurovision είχε πολύ παραπάνω το θέμα της ενότητας. Τι εννοώ με αυτό? Κυρίως υπήρχαν πάρα πολλές χώρες που είχαν ένα ωραίο ανεβαστικό pop τραγούδι, μια μπαλάντα, η οποία ήταν στα αγγλικά και δεν μπορούσες πραγματικά να καταλάβεις τη διαφορά από το κάθε τραγούδι. Δεν είναι όπως τώρα που μια χώρα θα χρησιμοποιήσει κάτι στη γλώσσα της, κάτι που θα έχει στη γλώσσα της, κάτι πιο εθνική, κάτι τελείως πειραματικό ή κάτι τελείως παραδοσιακό. Και υπήρχε μια μεγαλύτερη ομοιότητα τότε σε σύγκριση με το τώρα. Οι δύο χώρες που διάλεξα για την εκπροσώπηση της χώρας του χρόνου της χρονιάς 2000 είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με το Don't Play That Song Again της Nicky Friends. Μου θυμίζει λίγο την δεκαετία του 80 και είναι μία από τις λίγες φορές που ένα generic pop τραγούδι της εποχής μου κάνει ένα αρκετά καλό κλικ και κυρίως το θυμάμαι. Δηλαδή κόλλησε λίγο παραπάνω και στα δικά μου γούστα, διότι από τα πάρα πολλά τραγούδια τα οποία άκουσα, τα οποία ήταν παρόμοια συνωμοταξίας, βέβαια από το 2003 και μετά συνεχίζονται λίγο πιο ανεβαστικά και λίγο πιο μοντέρνα, είναι η αλήθεια, μου φαινόντουσαν όλα ίδια και δεν είχα κάτι το οποίο μου κόλλαγε κατευθείαν και να πω κάτι θέλω να το ακούσω λίγο παραπάνω, μου αρέσει λίγο παραπάνω και μετά να δω το αποτέλεσμα. Μα κάτι το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο ψάχνουμε εδώ πέρα σε αυτό το αφιέρωμα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο το 2000 βγήκε 16ο με 28 βαθμούς. Στην αντίπλευρα όχθη της χρονιάς 2000 έχουμε κάτι ασυνήθιστο, θα μπορούσα να πούμε, για την εποχή. Μιλάμε για τη Σουηδία και τον Roger Pontare με το τραγούδι When Spirits Are Calling My Name. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι συνήθες. Είναι ένα τραγούδι λίγο ethnic, βέβαια είναι στα αγγλικά, διότι κάτι το οποίο παρατήρησα στην έρευνά μου, πολλές χώρες είχαν διαφορετικά. Έβαλα το τραγούδι που διάλεγαν ορισμένες χώρες αναχρονιές, ήταν διαφορετικό με αυτό το οποίο κέρδισαν τον ημιτελικό. Δηλαδή, θυμάμαι ένα τραγούδι της Ρουμανίας κάπου το 2001 ή 2002, ήταν στα ρουμάνικα όταν κέρδισε τον εθνικό τελικό, αλλά μεταφράστηκε στα αγγλικά όταν πήγε στην Eurovision. Μια παρόμοια κατάσταση είναι και το When Spirits Are Calling My Name, επειδή κέρδισε τον εθνικό τελικό του τότε στα σουηδικά, αλλά μεταφράστηκε στα αγγλικά τώρα. Και που λέμε είναι κάτι ethnic, έχει πάρα πολύ ηθαγενές στοιχείο, ηθαγενές, παράδειγμα, ηθαγενείς λαούς Σκανδιναβίας, κυρίως Λάπωνες. Έχει και λίγο μία σανς από ηθαγενείς της Αμερικής. Το κύριο μήνυμα του τραγουδιού είναι η προσπάθεια της διατήρησης ενός πολιτισμού. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσαμε να πούμε τιμήθηκε και λίγο παραπάνω από το Unplay That Song Again. Τερμάτισε 7 με 88 βαθμούς. Αλλά δεδομένου με τα στάνταρ που έχουμε και τώρα, ένα τραγούδι σαν το When Spirits Are Calling My Name θα μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα, θα μπορούσε να ανέβει παραπάνω. Και αυτές οι συμμετοχές που διάλεξα για την χρονιά 2000. Ηνωμένο Βασίλειο, Nicky French, Don't Play That Song Again και When Spirits Are Calling My Name του Roger Pontare που εκπροσώπησε την Σουηδία. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και αυτή ήταν η χρονιά 2000 με τους εκπροσώπους να είναι η Nicky French με το Don't Play the Song Again από το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Roger Pontare με το τραγούδι When Spirits Are Calling My Name που εκπροσώπησε την Σουηδία. Μπαίνουμε στην πρώτη χρονιά μετά το 2000, το 2001, όπου έχουμε δύο μικρές χώρες, είναι αλήθεια, διότι να λέμε την αλήθεια, σε σύγκριση με την με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Σουηδία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία είναι λίγο μικρότερες χώρες, αλλά είχαν πολύ ωραία τραγούδια. Στην πλευρά της Σλοβενίας έχουμε την Ούσια Ντέρεντα με το τραγούδι Energy, ένα πολύ ωραίο σύγχρονο τραγούδι που η αλήθεια είναι ότι τιμήθηκε αρκετά. Η Σλοβενία τερμάτισε 7η με 70 βαθμούς, κάτι ασυνήθιστο θα μπορούσαμε να πούμε για τη μικρή χώρα και πιο πριν στην ιστορία της, αλλά όπως θα δούμε και στο γενικό μέλλον της Σλοβενίας στο διαγωνισμό από το 2001 και μετά. Αλλά από εκεί θα μπορούσαμε να δούμε το ότι γενικά στη Eurovision παίζει λίγο και ποια χώρα συμμετέχει με ποιο τραγούδι. Διότι πιστεύω πως αν μια χώρα σαν την Ιρλανδία, η οποία ακόμα ήταν μεγάλο όνομα στη Eurovision, δεν ήταν ότι... Δεν είναι όπως τώρα που είχαν να περάσουν πολλά χρόνια από τότε που η Ιρλανδία κάνει ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί αν θυμάμαι καλά, αν η Ιρλανδία παράδειγμα είχε αυτό το energy σαν τραγούδι, μπορεί και να κυνηγούσε νίκη. Γιατί η Σλοβενία είναι μικρή χώρα, οι προσδοκίες της οι μεγάλες είναι κυρίως να προκριθεί στον τελικό και όσο καλύτερο αποτέλεσμα πάρει τόσο καλύτερα. Αλλά κυρίως το τραγούδι το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Σλοβενία μπορεί με μια άλλη χώρα με πιο μεγάλο μέγεθος αλλά και πιο μεγάλη παράδοση διαγωνισμού να μπορεί να ανέβει πολύ παραπάνω. Θα μπορούσαμε να δώσουμε παράδειγμα ένα τραγούδι που βέβαια βγήκε το 2024, το Βερόνικα, το οποίο κατ' εμέ είναι η καλύτερη σλοβένικη συμμετοχή της τελευταίας δεκαετίας στην Eurovision για την Σλοβενία. Πιστεύω πως αν αυτό το τραγούδι το έπαιρνε μια Κροατία ή ακόμα και μια Σερβία, μπορεί και να τερμάτισε δεκάδα. Το πιστεύω πάρα πολύ, ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Και γενικά παίζει λίγο το αν είσαι η Σλοβενία, αν είσαι το Βέλγιο, αν είσαι η Ιρλανδία, αν είσαι η Γαλλία, αν είσαι η Ελλάδα ή αν είσαι ακόμα και η Ανδώρα που λέμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Το επόμενο τραγούδι είναι λίγο πιο χαλαρό. Είναι πιο χαλαρό. Το So Say Sir Feliz Asim, των MTM που εκπροσώπησαν την Πορτογαλία το 2001. Να πω την αλήθεια, είναι ένα τραγούδι το οποίο περιμένω από μια Πορτογαλία, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το τι στέλνει η Πορτογαλία τώρα, το οποίο έχει μια ποιότητα, είναι σε πιο αργό τέμπο, πιο χαλαρό, αλλά υπάρχει μια στοιχειώδη ποιότητα. Δυστυχώς το So Say Sir Feliz Asim τερμάτισε 17ο με 18 βαθμούς. Οπότε οι χώρες που θα εκπροσωπήσουν το 2001 είναι η Σλοβενία με το Energy της Νούσια Ντέρεντα και το So Safe Sir Feliz Asim των MTM που θα εκπροσωπήσει την Πορτογαλία. Επιστρέφουμε σε λίγο.

και αυτή ήταν η χρονιά του 2001 με την Nusa Derenda και το Energy που ήταν η σλοβενική συμμετοχή για το 2001 και το Sosei Ser Feligiasim των MTM που ήταν η πορτογαλική συμμετοχή για το 2001. Η επόμενη χρονιά είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα στις χώρες που διάλεξα, διότι έχουμε, δεύτερη σερή φορά τη Σλοβενία ως επιλεγμένη χώρα σαν κρυφό διαμάντι. Το Σάμο Λιουμπέζεν, τον Σέστρε, το οποίο τερμάτισε 13ο με 33 βαθμούς, ήταν το πρώτο συγκρότημα από drag queen στη Eurovision. Μάλιστα, είχαν προκαλέσει τόσο, αλλά μάλιστα έχει γίνει μια δυσλειτουργία για την καταμέτρηση των ψήφων του κοινού στον εθνικό τελικό της Σλοβενίας. Συγγνώμη, νομίζω ας τα πάρουμε όλα λίγο από την αρχή. Στον εθνικό τελικό της Σλοβενίας υπήρχε ένα ιδιαίτερο σύστημα καταμέτρησης ψήφων. Κυρίως υπήρχαν δύο επιτροπές, μία η οποία ήταν από ειδικούς της σλοβενικής μουσικής σκηνής και η άλλη επιτροπή ήταν από υπεύθυνους προγράμματος στο Ραδιοτελεβίζια Σλοβένια, τον εθνικό φορέα της ραδιοτηλεόρασης της Σλοβενίας. Και επίσης είχαμε και ψήφο του κοινού. Αλλά όμως η ψήφος του κοινού ισοδυναμούσε με μία ψήφο επιτροπών. Με λίγα λόγια, το σύστημα ήταν 75%, ήταν 67% επιτροπές, 33% κοινό. 2/3 επιτροπές, 1/3 κοινό. Και επιπλέον δεν φτάνει μόνο αυτό. Είχε γίνει και μια δυσλειτουργία στο σύστημα. Κυρίως κανονικά το παραθυράκι το οποίο έπρεπε να δοθεί για να μπορέσει ο κόσμος να ψηφίσει το τραγούδι που ήθελε να πάει στην Εστονία το 2002 τότε, ήταν το... Στην Εστονία το 2002 ήταν κανονικά 5 λεπτά. Αλλά όμως το παραθυράκι αυτό έμεινε για 8 λεπτά. Και αυτό σημαίνει ότι ακυρώθηκε η ψήφος του κοινού. Πάντως για όσους ενδιαφέρονται, τον ένα που ενδιαφέρεται ίσως, η Κάρμεν Στάβετς θα κέρδιζε την ψήφο του κοινού, κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά από τη στιγμή όμως που δεν μετράει η ψήφος του κοινού και κυρίως το Σάμο Λιουμπέζεν και κυρίως η Σέστρε κέρδισαν και τις δύο επιτροπές, πήραν και στις δύο δωδεκάρια, θα ήταν η σλοβενική συμμετοχή για το 2002. Βέβαια όμως έγινε τεράστιος χαμός στην Σλοβενία τότε από τους καλλιτέχνες οι οποίοι γράψανε γράμμα στον φορέα να ακυρώσει τη συμμετοχή των Σέστρε επειδή δεν ήταν τίμιο, δεν ήταν σωστό, έπρεπε να ψηφίσει και ο κόσμος. Ας βάλουμε επίσης και το γεγονός ότι δεδομένου το ότι ήταν drag queen, καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα εδώ που τα έχουμε λίγο στα Βαλκάνια. Και όλος αυτός ο χαμός σε συνδυασμό με μερικές anti-gay διαμαρτυρίες που έγιναν στην Λιουμπλιάνα τότε έφτασαν μέχρι και τα αυτιά όχι μόνο του Σλοβενικού Κοινοβουλίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι εκείνη την περίοδο

0: στην πήγαν κανονικά στην Eurovision το 2002. Και για την οικονομία της κουβέντας θερμάστηκαν 13η με 33 βαθμούς. Και έχουμε ένα πιο χαμηλό τον τραγούδι. Σίγουρα δεν δεν είχε μπει στα αυτιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό το τραγούδι και αυτή η χώρα. Μιλάμε για την Ισπανία και το Europe's Living Celebration της Ρόζα, το οποίο τερμάτισε 7ο με 81 βαθμούς. Και να πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα από τα πρώτα ενωτικά τραγούδια της Ισπανίας και ήταν η περίοδος που η Ισπανία έστελνε ωραία σπανόφωνα από τραγούδια τα οποία ήταν απλά πάρα πολύ ωραία. Ένιωθες λίγο και το ισπανικό μέσα σου, να το θέσω αλλιώς. Και επειδή μάλλον θα διαχωριστούν τα τραγούδια λόγω του break, επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτή ήταν η χρονιά 2002 με την Σλοβενία και τη Σέστρα με το τραγούδι «Samo Ljubezen» και το «Europe's Living Celebration» της Ρόζα που συμμετείχε από τα χρώματα της Ισπανίας. Επιστρέφουμε μετά το break.
1: Σέστρα με «Samo Ljubezen».

0: Sestre für Slowenien. Und Sie haben es natürlich erkannt, die Damen waren Herren.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Pasó Rosa, pasó España como un ciclón por Europa.
1: Και αυτή ήταν η χρονιά του 2002. Επιστρέψαμε από το break μας. Μας και πάμε στο 2003. Μια χρονιά να πω λίγο μέτρια. Κυρίως τα τραγούδια τα οποία άξιζαν να πάνε πολύ καλά, πήγαν πολύ καλά. Και δεν υπήρξε κάποιο το... δεν υπήρξαν πολλά πολλά τα οποία διακρίθηκαν, διότι συνήθως διακρίνα εγώ και καλά ανεξερεύνητα διαμαντάκια. Ότι θα ήταν ωραίο να τα ξαναακούσουμε, να τα ξαναδούμε, να αρχίζουμε να το δούμε διαφορετικά. Διότι συνήθως έχω γύρω στα 5-6 τραγούδια να διαλέξω και είναι περισσότερο ποιο να διαλέξω. Να διαλέξω δύο από τα 5-6, ενώ τώρα πιστεύω ήταν πιο ξεκάθαρο. Τα τραγούδια που διάλεξα είναι το Νεμπρενί της Μία Μαρτίνας, εκπροσώπησε τη Βοσνία, και το Feeling Alive του Στέλιου Κωνσταντά, που εκπροσώπησε την Κύπρο. Το Νεμπρενί τερμάτισε 16 με 27 βαθμούς και το Feeling Alive τερμάτισε 20 με 15 βαθμούς. Μ' άρεσαν πολύ σαν τραγούδια, μου κάνανε κλικ. Ήταν αυτά τα οποία μου άρεσαν περισσότερο από τα πολλά τα οποία μοιάζανε πάρα πολύ. Διότι προσωπικά ο δικός μου νικητής το 2003 ήταν το Βέλγιο με το Σάνο με τον Urban Trad, το οποίο όταν κάνω για το Βέλγιο ιστορικό αφιέρωμα, διότι γενικά από την χρονιά που θα, από τότε που θα ξεκινήσει κανονικά και επίσημα ραδιοφωνική σεζόν για αυτό το εξάμηνο, θα κάνω περισσότερο ιστορικά αφιερώματα για τις χώρες μέχρι το Μάρτιο, που εκεί θα μπαίνουμε σε περισσότερο Eurovisioniακούς live ρυθμούς. Τα τραγούδια λοιπόν για το 2003 είναι το Νεμπρενί της Μία Μαρτίνα, Βοσνία 2003 και Feeling Alive, Στέλιος Κωνσταντάς, Κύπρος 2003. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: vertraute Mittelmeer-Latin-Pop immer gerne angeboten.
1: Και αυτή ήταν η χρονιά του 2003. Και τώρα θα πούμε λίγο γρήγορα τις υπόλοιπες χρονιές, διότι δεν μας προλαβαίνει ο χρόνος δυστυχώς. 2004, που είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την Eurovision, κυρίως επειδή από τότε μπαίνει το σύστημα των ημιτελικών. Και είναι μια ιδιαίτερη τριτή από το 2004 στο 2006, επειδή τότε είχαμε έναν ημιτελικό και το σύστημα ήταν διαφορετικό. Κυρίως αυτές που περνούσαν αυτόματα στον τελικό ήταν οι Big Four, τότε ήταν Γερμανία, Ενωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, η Ιταλία δεν συμμετείχε τότε, και οι 10 καλύτερες χώρες της προηγούμενης χρονιάς. Και 10 χώρες που επίσης θα περνούσαν από τον ημιτελικό τους. Έτσι ήταν για μια τριετία, μετά είχαμε το σύστημα των 2 ημιτελικών, περνούσαν 10 χώρες από κάθε ημιτελικό. Μαζί με την οικοδέσποινα χώρα, σε περίπτωση που δεν ήταν χώρα του Big Four, και μετά Big Five, αφού συμμετείχε και η Ιταλία. Και είναι το σύνολο το οποίο ξέρουμε. Αλλά τέλος πάντων, οι χώρες που διάλεξε το 2004 είναι η Εστονία με τη Νεοκέσιο, με το τραγούδι T, το οποίο μου θυμίζει λίγο τη Stautumata Λετωνία 2025. Είναι έθνη και έχει πολυφωνία, έχει ωραίο πολιτισμικό στοιχείο. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγούδι στην διάλεκτο Βέρο της Εστονίας. Βέβαια δεν προκριθήκε στον τελικό η Εστονία το 2004, τερμάτισε 10η με 57 βαθμούς. Αλλά το άλλο τραγούδι το οποίο διάλεξα, το Heaven του Γιόνσι, που εκπροσώπησε την Ισλανδία, συμμετείχε στον τελικό και τερμάτισε 19η με 16 βαθμούς. Πολύ υποτιμημένο και αρχίζει και δείχνει περισσότερο τη θεωρία μου, το ότι γενικά πρέπει να είσαι και κάποιου μεγέθους χώρα για να μπορέσεις να πετύχεις. Ως επιτοπλίστων, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Το 2005 και οι δύο χώρες που διάλεξα προκρίθηκαν στο τελικό. Πρώτη χώρα είναι η Βοσνία. Ναι, δεύτερη φορά που έχουμε τη Βοσνία στο αφιέρωμα, με το Call Me των Feminem. Τερμάτισαν 14 με 79 βαθμούς και ήταν ένα άλλο σύγχρονο τραγούδι της Βοσνίας. Σε ακούσματα, διότι συνήθως τη Βοσνία τη γνωρίζουμε για τα πιο παραδοσιακά της πράγματα, τα οποία θα τα δούμε και πιο μετά. Αλλά έχουν εκτιμηθεί, οπότε δεν μπορούμε να τα πούμε άγνωστα διαμαντάκια. Και το άλλο είναι το Φρόγκι Βιλάγκ του συγκροτήματος Νόξ, το οποίο εκπροσώπησε την Ουγγαρία στον διαγωνισμό και υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ο δικός μου νικητής για το 2005. Τότε τερμάτισε το 10 με 97 βαθμούς. Και είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Έχεις πολύ καλά φωνητικά, δυνατό παραδοσιακό στοιχείο και στην ενορχήστρωση αλλά και στο χορό. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε υπάρχει πολύ το ουγγρικό στοιχείο σε αυτό το τραγούδι. Και τέλος το 2006 θα εκπροσωπηθούν από το Alve Dansen της Christine Gulbrandsen, το οποίο εκπροσώπησε την Νορβηγία. Πολύ ενδιαφέρον τραγούδι αυτό, διότι είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε πολύ συχνά από την Νορβηγία και αυτό είναι το ethnic στοιχείο. Δεν το είχαμε πολύ μάθει τώρα στον 21ο αιώνα την Νορβηγία σε ethnic πράγματα. Διότι τα άλλα που θυμάμαι είναι το Fairy Tale που κέρδισε το 2009 και το Ulvehan, το οποίο δυστυχώς πήγε άπατο το 2024. Πάντως το Alvedan σε τερμάτισε 14ο στο τελικό του με 36 βαθμούς. Και τέλος έχουμε το Ziareftot του Louise Eilly που εκπροσώπησε την Αλβανία, το οποίο είναι αρκετά καλό τραγούδι και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν προκρίθηκε. Τερμάτισε 14ο με 58 βαθμούς στον ημιτελικό. Αλλά όμως θα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο και για την καριέρα του Eilly μετά τον διαγωνισμό. Το 2010 έγινε ο πρώτος γραμματέας της Αλβανικής Πρεσβείας στη Γαλλία για τον πολιτισμό, τις τέχνες και τον τουρισμό της Αλβανίας. Και συμμετείχε και στο Big Brother το 2022, το αλβανικό. Αυτές ήταν οι συμμετοχές που διάλεξα. Ήμουν ο Άγγελος Δωδρακάκης, εκπρόσωπος του Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Βέβαια θα κοπούνε τα τραγούδια λίγο μετά το δεύτερο break της ώρας, θα τα βάλω εκείνη τη στιγμή και σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα με το αφιέρωμα για το 2007-2013. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Και τώρα εν σειρά και μετά το break έχουμε χρονιές 2004, 2005 και 2006 με τα δικά μου ανεξερεύνητα διαμαντάκια. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

αλλάζουνε με κάποιον τρόπο όπως λένε. Δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές των οριζόντων.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του σε

πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.